Χαίνε βράνι με φιότνι με πιρινε με πνευμα εσουά. Ότι ενώ τα φυσμάρω, ότι

Amin. Ισπατήρ Αγίος Ισίος Αγίος εν πνεύμαγιον. Αμήν. Ευλογητός Κυριός ο Θεός εις τους αιώνας. Αμήν. Νιεθνος τύρος μου επτρώης, μαρουές μου ερώφην γενιλαίος τύρος.

0: Ευεγγελιών με βασένος παγγέλης της τευκένη νόβινον
1: ηγόρη. Ω Ευεγγελιών ερεύων, αρσός ελιώτων αποστόλος, ευζεβεντέν ημάς ειδες τευκένη νόβινον ηγόρη.
0: Ω Ευεγγελιών ερεύων, ποιόρσις διάκονο τες μαλαός, στεφανός πίσορ πε μαρτύρος,